Έλεγε καμία σε ράμο, πώς έχω, για πέπε, αχέι. Παιδί το ήλιο, αλλά. Κασίκη, γιαγιά, είμαι παιδιά με δεπέδα, μη ώρα, ράμο, πώς έχω, για ρεγκόρτο το κραπεγόνιο. Ο Αντώνιο δεν είναι πια, πέναν πέναν, δεν δικάσω, παιδί το ήλιο, αλλά. Δεν το καγκουά, κορδί,